Λίγο μετά το φινάλε της σεζόν να περάσουμε και στο βόλεϊ. Στη βόλεϊ γυναικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει λόγο για την επιτακτική ανάγκη για ισότητα στον αθλητισμό, τονίζοντας παράλληλα τις δράσεις και τις ενέργειες που θα κάνει ο Σύνδεσμος από την πλευρά του ώστε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί του ζητήματος. Η φετινή Volley League γυναικών, αναφέρει, αποτέλεσε ένα πραγματικό αγωνιστικό μαραθώνιο, διατηρώντας αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων από την έναρξη ως το τελευταίο και το τελευταίο πόντο της διοργάνωσης. Το πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο και έντονο ανταγωνισμό, με την ανάδειξη νέων αθλητριών και ομάδων που αναδιαμόρφωσαν το σκηνικό των διακρίσεων και επιβεβαίωσαν τη δυναμική εξέλιξη του αθλήματος. Οι συνθήκες λειτουργίας στην πλειονότητα των ομάδων κινούνταν σε θετική κατεύθυνση, γεγονός που συνιστά σημαντική πρόοδο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται ουσιαστική βελτίωση. Η αναβάθμιση των συνδικών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνολική ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η Volley League γυναικών να αποκτήσει πλήρως επαγγελματικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για ακόμη μια χαμένη χρονιά. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το δημοφιλέστερο και πολυπληθέστερο ομαδικό άθλημα γυναικών στη χώρα, επιδιώκοντας παράλληλα να πρωτοπορήσουμε στην προώθηση της ισότητας φύλων στον αθλητισμό. Οι αθλήτριες, πολλές εκ των οποίων υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο μέλλον την εθνική ομάδα, αξίζουν να αγωνίζονται σε ένα πραγματικά οργανωμένο πρωτάθλημα, υπό καθεστώς επαγγελματισμού, ασφάλισης και αξιοπρεπών συνθήκων, αντάξεων της προσφοράς και της προσπάθειάς τους. Ως ΠΑΣΑΠ θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις πρωτοβουλίες μας, προχωρώντας σε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία, τα σωματεία, τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και βιώσιμου πλαισίου που θα διασφαλίσει το επαγγελματικό μέλλον του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Για την Premier League, Leeds Burnley 3-0 ακυρώνεται το γκολ που πέτυχε η Burnley με σοβάρ. Στο 70 λεπτό, 67 λεπτό στη La Liga, Girona Mallorca 0-1, 83 λεπτό στη Serie A, Pisa Lecce 1-2. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night με ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο από το Μάνο Σταραμόπουλο. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Entrevetten Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σύνταξε 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια.
3: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 11:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. What we built just could... Στο μπάσκετ τώρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εχθές έκαναν το πρώτο και πιο καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague με το 2-0 στις σειρές απέναντι σε Βαλένθια και Μονακό. Αντίστοιχα, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν φέρει την κατάσταση στα μέτρα τους και βρίσκονται μια νίκη μακριά από το μεγάλο στόχο. Το συγκεκριμένο προβάδισμα δεν είναι απλώς σημαντικό. Είναι ιστορικά σχεδόν καθοριστικό. Στα playoffs της EuroLeague το 2-0 μετατρέπει τη σειρά σε ένα περιβάλλον ασφυκτικής πίεσης για την ομάδα που κυνηγά, καθώς απαιτούνται τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήδη έχει δείξει υπεροχή σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Υπάρχει ένα και μοναδικό παράδειγμα που έχει γίνει ανατροπή σε τέτοιους συνθήκες στην Ευρωλίγκα, η σειρά μεταξύ Real Madrid και Partizan το 2023. Μια σειρά που ξεκίνησε ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών και κατέληξε να μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τον μπάσκετ, αλλά και για τα όσα συνέβησαν εκτός των συνηθισμένων όριων παιχνιδιού. Η τελική κατάταξη της regular season του 22-23 έφερε αντιμέτωπη τη Real Madrid του Τσους Ματέο, που τερμάτισε τρίτη, με την Παρτιζάν του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην έκτη θέση. Οι ασπρόμαυροι είχαν κάνει ένα πολύ δυνατό φίνις στη σεζόν και πολλοί πίστευαν ότι είχε έρθει η ώρα για την επιστροφή της ομάδας σε Final Four μετά από πολλά χρόνια. Άλλωστε, το ρόστερ που είχε χτίσει ο Ζότς ήταν πολύ ποιοτικό, με παίκτες όπως ο Κέβιν Πάντερ, ο Ζακ Λεντέι, ο Ματίας Λεσόρ, ο Ντάντε Έξουμ, ο Τζέιμς Νάναλι, ο Αλέξα Αβράμοβιτς και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ναι, ο Παπαπέτρου έπαιζε τότε. Απέναντι στη σερβική ομάδα βρισκόταν η Βασίλισσα με τον κλασικό κόρμο των τελευταίων ετών, αλλά χωρίς να πείθει ιδιαίτερα με την απόδοσή της στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Πολλοί αμφέβαλαν επίσης για την καθοδήγηση του άπειρου Τσους Ματέο από τον πάγκο, καθώς ο Ισπανός ανέλαβε το καλοκαίρι του 22 τη Ρεάλ μετά από πολλά χρόνια ως βοηθός του Πάμπλου Λάσο. Από το πρώτο παιχνίδι έγινε φανερό πως ερχόταν μια ιστορική σειρά. Μετά από ένα τρομερό θρίλερ, η Παρτιζάν κατάφερε να επικρατήσει 89-87 στη Μαδρίτη, χάρη σε buzzer beater τρίποδο του Κέβιν Πάντερ μπροστά στο υψωμένο χέρι του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκανε δικό της το πλεονέκτημα έδρας, δείχνοντας αποφασισμένη για την επιστροφή στο Final Four για πρώτη φορά μετά το 2010.

Όλοι περίμεναν την αντίδραση της Ρεάλ, όμως αντίθετα αυτό που είδαν ήταν παράσταση πρόκρισης από τους παίκτες του Ζότς. Η Παρτίζαν εμφανίστηκε ακόμα καλύτερη στο Game 2 της σειράς. Πήρε διψήφια διαφορά από νωρίς και την κράτησε μέχρι το φινάλε, παρουσιάζοντας ξεκάθαρη υπεροχή απέναντι σε μια βασίλισσα εντελώς ανήμπορη να αντιδράσει. Με το δεύτερο διπλό στη Μαδρίτη να πλησιάζει, όλα έδειχναν προς θριαμβευτική πρόκριση της ομάδας του Βελιγραδίου. Και ενώ όλα είχαν κριθεί, ήρθε η στιγμή που η ιστορία άλλαξε για τα καλά. Στο 1.40 πριν το τέλος του αγώνα, με το σκορ στο συν 15 υπέρ των Σέρβων, ένα σκληρό μαρκάρισμα του Σέρχιο Γιούλ πάνω στον Κέβιν Πάντερ προκάλεσε την αδικαιολόγητα έντονη αντίδραση του Αμερικανού Γκάρντ. Αυτό που ακολούθησε δεν περιγράφεται, καθώς η σύραξη γενικεύτηκε με το παρκέ να μετατρέπεται σε ρινγκ. Οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι στο κέντρο του γηπέδου και επιδόθηκαν σε μια απίστευτη και άνευ προηγουμένου στα χρονικά της Ευρωλίγκας, πώς να το πούμε, κλωτσοπατινάδα αν θέλετε. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με λαβή ελληνορωμαϊκής έριξε στο έδαφος τον Ντάντε Έξουμ σε μια πραγματικά εγκληματική κίνηση που θα μπορούσε να τραυματίσει πολύ άσχημα τον Αυστραλό περιφερειακό. Ο μοναδικός που δεν μπήκε στο γαυγά ήταν ο Ρούντι Βερνάντεθ, που κοιτούσε αποσβολωμένος τα όσα συνέβαιναν χωρίς κανένα λόγο στην πραγματικότητα, αφού το παιχνίδι είχε ήδη ουσιαστικά τελειώσει. Μετά από αυτή την ένταση έπεσε βροχή από αποβολές, αφού έφυγαν από το παρκέ οι περισσότεροι παίκτες των δύο ομάδων λόγω της γενικευμένης σύραξης. Φυσικά, εφόσον δεν υπήρχαν οι αναγκαίες λύσεις για κάθε ομάδα, έτσι ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι, η τύχη του κηρύχθηκε στα δικαστήρια με την Παρτιζάν να κατοχυρώνει τη νίκη και να κάνει το 2-0. Παρ' όλα αυτά, ο ρούς της σειράς άλλαξε ανεπανόρθωτα. Οι τιμωρίες που αποκολούθησαν από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague, αν θυμάστε, αναδιαμόρφωσαν τα δεδομένα στη σειρά. Η πιο βαριά καμπάνα έπεσε στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή 5 αγωνιστικών για τη λαβή τζούτου στον Έξουμ, χάνοντας οριστικά την υπόλοιπη σεζόν της EuroLeague. Από εκεί και πέρα, ο Πάντερ δέχτηκε αποκλεισμό 2 αγώνων, ενώ από μία αγωνιστική εισέπραξαν οι Γκάμπριελ Ντεκ και Ματίας Λεσόρ. Κανείς άλλος παίκτης ή προπονητής δεν τιμωρήθηκε. Παρόλο που οι ποινές αφορούσαν αμφότερες στις ομάδες, η διαχείρισή τους δεν ήταν εξίσου εύκολη για κάθε μία εξ αυτών. Η Παρτιζάν είχε πολύ πιο περιορισμένο βάθος στο ρόστερ, επομένως η απώλεια του κορυφαίου παίκτη της, του Πάντερ, για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια μέσω των οποίων θα μπορούσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four, ήταν καθοριστική, όπως και αυτή του Ματίας Λεσόρ στο Game 3. Συν της άλλης, ο Έξουμ τραυματίστηκε από το ντροπιαστικό χτύπημα του Γιαμπουσέλε και έπαιξε καταπονημένος στα υπόλοιπα μάτς της σειράς. Αντίθετα, η Ρεάλ είχε τις λύσεις για να ανταποκριθεί στις απώλειες που υπέστη και βγήκε μάλλον κερδισμένη από τα όσα συνέβησαν. Ούτως ή άλλως, κάθε συμβάν που θα μπορούσε να ταρακουνήσει τη σειρά ήταν υπέρ των Μαδριλένων, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες έμοιαζε απίθανο να επιστρέψουν από το 2-0, ειδικά έχοντας κάνει τις ήττες εντός έδρας. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν τα νέα δεδομένα, η Ρεάλ κατάφερε να επιβιώσει στην καυτή ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου και να κάνει δύο οριακά δίπλα στην πρωτεύουσα της Σερβίας, με αποτέλεσμα να επαναφέρει τη σειρά στη Μαδρίτη. Στο Game 5 λοιπόν παίχτηκε στα ίσα, καθώς όλοι εκτός του Γιαμπουσέλη είχαν επιστρέψει στο παρκέ μετά τις τιμωρίες. Το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι ήταν ένα από τα καλύτερα της ιστορίας. Η Παρτίζαν έδειξε τα δόντια της και προηγήθηκε με συν 18 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, 59-41, αν θυμάστε, μοιάζοντας ικανή για τρίτη νίκη στη Μαδρίτη. Παρ' όλα αυτά, οι παλιοσυρές, θα λέγαμε, της Ρεάλ, Σέρχι Ροντρίγκεθ και Σέρχιο Γιούλ, καθοδήγησαν την ανατροπή, με τη Ρεάλ να παίρνει την οριακή νίκη 98-94 και την πρόκριση στο Final Four. Φυσικά, αυτή η πρόκριση άλλαξε εντελώς και την ιστορία ολόκληρης της διοργάνωσης, αφού η Ρεάλ κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό 79-78 στον αλίστου μνήμης τελικό στο Κάουνας, χάρη στο αδιανόητο σουτ του Γιούλ μπροστά στο Μουσταφά Φαλ. Τίποτα από αυτά όμως δεν θα είχε γίνει πιθανότητα χωρίς εκείνο τον καυγά στο μαδριλένικο παρκέ.

0: Αρκετή δόση μπάσκετ πήραμε. Πάμε στο διεθνή χώρο και στο ποδόσφαιρο. Πάμε να αποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Νιάσα Δεδία Ιντερβέντε Σπορτς. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλή πρωτομαγιά.
1: Να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό το σοβαρό που συμβαίνει στην Ολλανδία. Όπου 133 παιχνίδια κινδυνεύουν να ματαιωθούν ή να επαναληφθούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει τρομακτικές συνέπειες γενικά για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Τώρα τι έχει γίνει σε αυτό το θέμα. Μετά τον αγώνα της Μπρέντα με την Go Ahead Eagles, είναι η ομάδα όπως θυμόμαστε όλοι που είχε παίξει αντίον του Παναθηναϊκού και τον είχε νικήσει. Η Μπρέντα λοιπόν έκανε καταγγελία στην Ομοσπονδία ότι χρησιμοποιήθηκε ένας παίκτης, ο Dean James, ο οποίος από την Go Ahead Eagles, ο οποίος δεν είχε άδεια εργασίας. Τι γίνεται. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, όπως και αρκετοί άλλοι, γεννήθηκε στην Ολλανδία, αλλά πήρε κάποια στιγμή την υπηκότητα της Ινδονησίας για να μπορέσει να παίξει στην εθνική της ομάδα. Αυτομάτως αυτό στην Ολλανδία απαγορεύεται. Όταν πάρεις υπηκότητα μιας άλλης εθνικής ομάδας, αυτομάτως αφήνεις πίσω, ξεγράφεις, ακυρώνεις την πρώτη, δηλαδή την Ολλανδική.
0: Σωστά.
1: Και θεωρείσαι ξένος. Άρα λοιπόν, αυτό στο παιχνίδι αυτό δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Και δεν έχει άδεια εργασίας ως Ινδονήσιος, που είναι ξένος. Είναι άλλο ζήτημα, άλλη περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι πάρα πολλοί εδώ, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί, οι οποίοι για να παίξουν σε διάφορες άλλες εθνικές ομάδες, βλέποντας ότι το ταλέντο τους δεν είναι για να παίξουν εθνική Ολλανδίας, άλλος πήγε και πήρε υπηκότητα Σουρινάμ, άλλος Τόγκο, άλλος Πράσινο Ακρωτήρι, άλλος Τρίνιντα Τομπάκο, στις πιο εύκολες εθνικές ομάδες και ομοσπονδίες, που εκεί τους δίνουν και κάποιο χαρτζιλί και εννοείται και εύκολα παίρνουν την υπηκότητά τους. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ολλανδία και ψάχνουν να βρούνε τι θα γίνει, γιατί καταλαβαίνει κάθε 133 παιχνιά δεν μπορούν να επαναληφθούν. Θα πρέπει το πρωτάθλημα να τελειώσει το φετινό του χρόνου και έχουμε και παγκόσμιο κύπελο μπροστά.
0: Σωστό.
1: Ναι. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θάλο στην Ολλανδία. Παράλληλα στην Ολλανδία υπάρχει ένα άλλο θέμα τώρα. Ο Ρόναλντ Κούμαν, ομοσπονδιακός προπονητής, παλιός λίμπερο της Μπαρσελόνα, τότε που είχε πετύχει εκείνο το γκολ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στον τελικό του Γουέμπλεϊ αντίον του Σαμπντόρια.
0: Το 92.
1: Στον πρώτο ακριβώς αγώνα, τελικό του Champions League, δηλαδή τη μετεξέλιξη του πρωταθλητριών σε Champions League, που είχε νικήσει ένα μετέπειτα Σαμπντόρια με εκείνο το εκπληκτικό σουτ του Ρόναλντ Κούμαν. Ο Κούμαν που τώρα είναι ομοσπονδιακός προπονητής μετά το νέο τραυματισμό και τιμή συμμετοχή του Τσάβη Σιμών του μεσοεπιθετικού του 24χρονου άσου της Τότεναμ, προσπαθεί να δει τι θα κάνει για να καλύψει το κενό του. Μία περίπτωση είναι ο Γκους Τιλ της Αιντχόβεν, άλλος είναι ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο γιος του Κλάιφερτ, του παλιού σεντερφόρ, του σπουδαίου σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα, πάμε στην η Disney, το κανάλι της Disney μπήκε δυνατά στο χώρο του ποδοσφαίρου και δι' του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει κι άλλα έσοδα, θα έχει η UEFA, η οποία μπορεί να φτάσει πλέον από 4 δις που είναι τώρα με το νέο format του Champions League, μπορεί να πάει στα 5 δις. Γιατί από το 27 και το 28 η Disney, το κανάλι της Disney, το Disney Plus, θα μεταδίδει αγώνες της Champions League στις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιοδήποτε έχει αυτό το κανάλι, την εφαρμογή ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε, το προϊόν που ακούει στο όνομα Champions League είναι κορυφαίο, όπως και όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της UEFA. Έπειτα πάμε στον Γιαμάλ, όπου σύμφωνα με δημοσίευμα της ΣΑΣ, προκειμένου να έχει η διοίκηση Μπαρσελόνα έχει στείλει ένα έγγραφο με ιατρικά θέματα σχετικά με τον Γιαμάλ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι. Για προληπτικούς λόγους δεν θα παίξει τα ένα από μήνα τα παιχνίδια των Μπλαουγκράνα, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να βοηθήσει όσο γίνεται την εθνική Ισπανίας. Μάλιστα, υπάρχει η πιθανότητα την οποία δεν εξετάζει ο Ντελαφουέντε, ομοσπονδιακός προπονητής, να μην το χρησιμοποιείς στα πρώτα παιχνίδια που είναι σχετικά εύκολα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά να τον βάλει στο τελευταίο παιχνίδι που είναι το πιο δύσκολο της φάσης των ομίλων, στις 27 Ιουνίου την Σουρουάης. Ούτως ώστε τότε ο Γιαμάλ θα είναι, αν όχι 100%, 90% τουλάχιστον έτοιμος.
0: Ωραία, μάλιστα.
1: Ναι, πάμε και στον Αλμέιδα. Mm-hmm. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη, όμως έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Cruz Azul του Μεξικού. Να πούμε ότι οι ομάδες του Μεξικού, αρκετές από αυτές έχουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δεν είναι, μην νομίζει κανένας ότι το Μεξικό είναι μια χώρα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που δεν έχει χρήματα. Έχει και πολλά και συναγωνίζεται ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Αλμέιδα λοιπόν, που έχει κάνει μέσω του ατζέντη του κάποιες διαπραγματεύσεις, έχει βάλει δύο απαράβατους, όπως τονίζει, χαρακτηριστικά όρους. Τι αναφέρει αυτός? Καταρχήν θέλει ετήσιο μισθό 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα θέλει να έχει ένα υπερσύγχρονο θωρακισμένο όχημα και ακόμη μια ομάδα ιδιωτικής ασφαλείας, ούτως ώστε να τον προσέχει και στο σπίτι που θα μένει, να τον πηγαίνει και να τον φέρνει και στις προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της διοίκησης της Cruz Azul. Μετά πάμε στη Βενέτσια, η οποία πέρσι είχε υποβαστεί, όπως ξέρουμε όλοι, από τη Serie A στη Serie B. Τώρα λοιπόν κατάφερε και εξασφάλισε σήμερα με το 2-2 που έφερε με τη Σπέτσια, την μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος Β' κατηγορία, στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Έχει 79 βαθμούς σε 37 παιχνίδια. Η δεύτερη πίσω της στην κατάταξη, η Φροζινόν, έχει 78. Να θυμίσουμε, στη Serie B οι δύο πρώτες προβιβάζονται απευθείας, οπότε ό,τι και να γίνει στο επόμενο παιχνίδι και να την περάσει η Φροζινόν, θα ανέβουν εκεί δύο, όπως είναι τα πράγματα. Μάλιστα έχει πετύχει 75 γκολ φέτος και έχει 31 παθητικό η Βενέτσια σε 37 παιχνίδια. Η τρίτη της βαθμολογίας είναι η Μόντσα με 75, οπότε δεν μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει αυτές τις δύο. Τουλάχιστον η Βενέτσια, ό,τι και να γίνει, θα ανέβει είτε σαν πρώτη είτε σαν δεύτερη στη μεγάλη κατηγορία. Η τρίτη βεβαίως θα πάει σε αγώνες νοκάουτ από το 3
0: ως το 8.
1: Μέχρι το 8, ναι. Ακριβώς. Πάμε και στην Τσέλσι τώρα, όπου έχει προσπαθεί εδώ να ισορροπήσει κάποιος τα πράγματα. Ο Τοντ Μπόιλ, ο Αμερικανός, ένας από ο τυπικά ο πρόεδρος, γιατί είναι μια κοινοπραξία που ανήκει η αγγλική ομάδα, προσπαθούν να δούνε ποιο προπονητή θα πάρουν. Μέχρι το τέλος σεζόν βέβαια υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής, ο Κάλουμ Μακφάρλαντ, που έχει ξανακάνει αυτό το πόστο στην Λονδρέζικη ομάδα. Εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις, ακόμα δεν έχουν καταλήξει, γιατί όλες οι πόρτες σίγουρα δεν είναι ανοιχτές και εξαρτάται τι προσφέρουν και τι ζητάει και ο προπονητής. Ο Ιραόλα είναι μια περίπτωση, γιατί ο Ιραόλα, εκεί που κάποια στιγμή φαινόταν θα πάει στην Μπιλμπάο, παραμένει στην Premier League, γιατί στην Μπιλμπάο θα πάει ο Τέρζιτς, που ήδη έχει συμφωνήσει, ανακοινώθηκε και επισήμως μετά το τέλος φετινής αγωνιστικής περίοδου, για 3 χρόνια θα είναι αυτός στην ομάδα των Βάσκων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιοι άλλοι είναι, με ποιους άλλους συζητάει η Λονδρέζικη ομάδα. Ο Ιωαννίδης τώρα, ενώ τη μία φαινόταν, όπως έγραψε τουλάχιστον μια μπόλα, ότι μπορεί να πάει στο χειρουργείο, μετά από μερικές μέρες άλλαξε αυτό το θέμα, ότι δεν θα πάει στο χειρουργείο, θα ακολουθήσει ξανά συντηρητική θεραπευτική αγωγή. Τώρα είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί ξανά φέτος. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι σοβαρό στον τραυματισμό του. Και απλώς προσπαθούν να το περάσουν όσο γίνεται πιο χαμηλά. Παράλληλα, η διοίκηση της Sporting, της ομάδας δηλαδή που παίζει ο Ιωαννίδης και βεβαίως και ο Βαγιανίδης, ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον προπονητή του Ρούι Μπόρζες έως το 28. Πάμε και στην Ρώμα, η οποία είναι πολύ ικανοποιημένη από τον Ολλανδό εξτρέμ τον Μάλεν. τον είχε πάρει δανεικό από την Borussia Dortmund και υπάρχει ρήτρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και τώρα οι παράγοντες της ιταλικής ομάδας κινούνται για να ενεργοποιήσουν, να πληρώσουν τη ρήτρα γιατί έχουν μείνει ικανοποιημένοι από το Μάλεν τους, ώστε να τον εντάξουν με ελεύθερη κανονική μεταγραφή στο έμψυχο δυναμικό τους. Επίσης, η Paris Saint-Germain δείχνει ενδιαφέρον για τον Άγγλο επιθετικό της Μαρσέικ, τον Mason Greenwood, που και αυτός το πρωτάθλημα της Γαλλίας έχει πάει πάρα πολύ καλά, άλλωστε είναι μόλις 24, το δεν πρέπει να ξεχνάμε, το μέλλον του ανήκει, εντάξει, έχει κάνει τα λάθη του όπως θυμόμαστε όλοι στη Manchester United. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς έχει βάλει, είναι ηρέμησε, έβαλε μυαλό και γι' αυτό στην Μαρσέγη παίζει πάρα πολύ καλά και είναι ένας από τους καλύτερους, ίσως ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι. Στην Τότεναμ που ο προπονητής ο Ιταλός ο Ντε Τσέρμπι, που πρόσφατα όπως ξέρουμε έχει αναλάβει το τιμόνι της, λέει ότι μη βιάζεστε, η ομάδα δεν έχει υποβάσει ακόμα. Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι στο τέλος προσωπική μου αίσθηση ότι θα σωθεί το Τραμπ. Θα πέσει West Ham. Καλά, θα δούμε. Στην Αγγλία πολλά γίνονται. Θα δούμε, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Και βεβαίως εκεί που έδειχναν ότι ο Σαλάχ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα μπορέσει πριν λήξει η αγωνιστική περίοδος να παίξει, τώρα στο παιχνίδι, στο ντέρμπι ουσιαστικά αντίον της Manchester United, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα τον βάλει ο προπονητής του Arne Slot. Και ο ίδιος βέβαια ο Σαλάχ θέλει να είναι πανέτοιμος 100% για να βοηθήσει την ίδια ομάδα της Αιγύπτου στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, που σε περίπου 47-48 μέρες ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι και το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό γεγονός του 26 που θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον για ένα μήνα και κάτι.
0: Και θα είναι και ο Γιώργος Δόνης.
1: Βεβαίως, από ελληνικής πλευράς, μαζί με το επιτελείο του. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σωστά.
1: Που το επισημαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ο Μαρκ Λάτεμπεργκ, θυμόμαστε όλοι μέχρι πρότινος, δύο χρόνια, τρία, ήταν αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα, θα δώσει το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, καθότι συμφώνησε με το Fox Sports, θα είναι ο αναλυτής διαιτησίας στα 70 παιχνίδια που θα μεταδώσει το αμερικανικό κανάλι.
0: Ωραία. Μάνο, πιστεύω τα καλύψαμε. Να μπούμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Leeds Burnley 3-1. Η Leeds εδρεώνεται στην Premier League. Εξασφαλίζει την παραμονή της. Η Burnley έχει υποβιβαστεί ήδη μαζί με την Wolves.
1: Με την Wolves απέλησε και τον προπονητή της η Burnley, τον Scott Parker.
0: Σωστά.
1: Επισήμως βέβαια λήθηκε κίνηση ενέσης στο συμβόλαιο. Αλλά στην ουσία είναι ότι τον απέλησε. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο, έτσι, θα ξαναθέσει υποψηφιότητα του χρόνου στο Ραμπάτ, στο 77ο συνέδριο της Κογκρέσο της FIFA, καθότι έχει αυτή τη στιγμή 100 ομοσπονδίες από Αφρική και Ασία που θέλουν να επανεκλεγεί στο πόστο του. Και νομίζω αυτό θα γίνει κιόλας.
0: Ωραία. Μάνο Σαραμούπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Επίσης, αν και θα είμαστε εδώ.
0: Ωραία, μια χαρά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λα Λίγκα. Τζιρόνα Μαγιόρκα 0-1.

Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, 8 του μηνός. 8 λέω, ό,τι να είναι. 4 του μηνός, με συγχωρείτε, στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Από μένα, τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Σοφία Οικονόμου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervetten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.

0: Snack.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Η EuroLeague επέβαλε αυστηρή ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο Game 2 απέναντι στη Βαλένθια, ανακοινώνοντας απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας του, καθώς και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Πόσο που με φοβάστε, ρε, κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας, σχολίασε μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτωχος πράσινης Sky Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την τιμωρία που του επιβλήθηκε. Θέση βασικού διεκδικεί ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς στο κυριακάτικο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Με την αυριανή ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena στις 5 ολοκληρώνει η Ένωση την προετοιμασία της. Η Χάμπολ Τελ Αβίβ θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 700.000 ευρώ και θα αποκτήσει τον Doron Lider από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο της Λίλη βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν, του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Ο Ατρόμητος θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στην Τρίπολη, καθώς οι Γιουμπιτάνα και Μανσούρ δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το κρίσιμο μάτς με τον Αστέρα. Ο Mike James τιμωρήθηκε από τη EuroLeague με ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και πρόστιμο 6.000 ευρώ, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί κανονικά στο Game 3 της σειράς της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Μοντε Κάρλο. Να ταράξει τα νερά της EuroLeague θέλει η Ζαλγκίρης, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στον Βαλατσιούνας για διετές συμβόλαιο έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με λιθουανικό δημοσίευμα. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ επικράτησε 33-32 του Ολυμπιακού και πέτυχε τον break στους τελικούς της handball premier, επόμενος αγώνας την 3η 5 Μαΐου στο κλειστό του Καμαντερού. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Leeds Burnley 3-1. Για την 34η σφοφή της La Liga, Girona Mallorca 0-1. Για την Serie A, Pisa Lecce 1-2. Στα playoffs της EuroLeague, Real Madrid's Hapoel Tel Aviv 102-75. Οι Μαδριλένοι έκαναν το 2-0 στη σειρά. Για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα, Άσπα Πάγου Μεγαρίδα 92-74 και Βίκος Πρωτέας Βούλας 94-87. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8, στις 10, με συγχωρείτε, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: 943 Intervet Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, χωρίς περιστροφές. Πω, παιδιά, να σας πω τι έπαθα. Ξέρω, θα με νιώσετε αυτό, λέγαμε τον Γιώργη τον Ρουμελιώτη. Εδώ τώρα στον προθάλαμο του ραδιοθαλάμου, στον προθάλαμο του στούντιο του 943 Interveden Sports, στους 94,3 για την Αττική και στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Εδώ στον πιο έγκυρο, στο πιο ενημερωμένο, στην πιο ζεστή και φιλόξενη αθλητική συχνότητα της πόλης μας, εδώ στο πανέμορφο Ήλιον. Μην ξεχάσετε, αύριο το βράδυ στις 9 στο Sky έχει αρχόντισσα και όλη της Βουγιουκλά και Παπα Μιχαήλ. Γιατί η αγάπη θέλει 2 για να ζεσταθεί. Η αγάπη θέλει 3 για να ζεσταθεί. Λοιπόν, και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκυτάλη με μια μικρή καθυστέρηση από τον Γιώργαρο τον Ρουμελιώτη, είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Και αυτή την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε, εκτός απρόοπτου. Καλησπέρα, Μάνο Σταραμόπουλε. Κορυφέ, μοναδικέ και ανεπανάληπτε. Εκλεκτέ και ακριβέ φίλε. Αυτό το μέσο ρε παιδιά το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι το ραδιοφωνό της καρδιάς μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και για εμάς που δεν είμαστε δημοσιογράφοι, απλά είμαστε απλοί, ταπεινοί, ραδιοφωνική παραγωγή. Έχουμε τώρα την ευχέρεια, τη δυνατότητα να μιλάμε σε έναν άνθρωπο σαν τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το κάνω σε κάθε εκπομπή. Εκθιάζω την παρουσία του Μάνου Σταραμόπουλου εδώ στον σταθμό σε κάθε εκπομπή, γιατί ο Μάνος έτσι κι αλλιώς ακούει και στέλνει πάντα το μήνυμά του. Γιώργα Ροζουμελιώτης εδώ. Όταν γίνεις μεγάλο δημοσιογράφος, αθλητικός, θα μας θυμάσαι και μας έτσι λιγάκι. Θα το πεις. Ευρωπιώνες. Μάνος Σταραμόπουλος, όταν θα γίνει είναι. Εσύ όταν θα γίνεις θα μας θυμάσαι.
1: Α, παιδιά, σε μένα μιλάει. Ναι.
0: Τι θα μας θυμάσαι.
1: Αν δεν έχω πάθει Αλτσχάιμερ, όταν έχω μεγαλώσει.
0: Ναι. Εντάξει, κάμια προσκλησούρα μαζί μου, κάνα τέτοιο ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως.
0: Για court seats. Ε?
1: Για court seats, καλά. Για, πώς το λένε, κάτι τώρα κόλλησα.
0: Για τις σουίτες δημοσιογραφικά.
1: Για τις σουίτες...
0: στον Καραγκάνη δίπλα θέλω να κάθομαι.
1: Για τις ψηφοφορίες της Χρυσής Μπάλας, εννοείται, πρώτο τραπέζι πίσω.
0: Όχι ρε, ψηφοφορία Χρυσή Μπάλα είναι ο Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Εγώ τι
0: είμαι, ταπεινό χαμομηλάκι. Εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη, φίλε. Η Ματίνα και όχι η Ματούλα.
1: Καλή εκπομπή.
0: Πού πας? Μη μ' αφήκεις τα φαρμακοδοστά σου, μίγδαλα. Τι πάθαμε.
1: Έχω να περπατήσω στο Αγιάζη τώρα, αυτά σου πήγα.
0: Πανηγύρινα, Φιλαδέλφια, πηγές.
1: Όχι, δεν πήγα.
0: Χάμος.
1: Είμαι για τα πανηγύρια, όχι, δεν είμαι.
0: Χάμος. Ένας χαμός, φίλε. Το τετραήμερο πανηγύρι είναι Φιλαδέλφια, έτσι. Ωραία πράγματα.
1: Γίνεται κάθε χρόνο.
0: Έλα.
1: Γίνεται κάθε χρόνο.
0: Αλήθεια τώρα, εσύ είσαι πιο πλανητημένη.
1: Δεν κάνω πλάκα. Είμαι
0: άσχετος
1: με τα πανηγύρια.
0: Είσαι άσχετος με τα πανηγύρια. Εγώ είμαι για τα πανηγύρια, δεν ξέρω το κατάλαβες. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Καλό μήνα σε όλους. Εντάξει, πλέον είναι 2 του Μάη. Καλό μήνα, Μάνο Σταραμόπουλε. Αυτό λοιπόν το μέσο εδώ μας έχει δώσει την ευχέρεια και τη δυνατότητα. Τώρα εντάξει, ανθρώπους σαν το Μάνο Σταραμόπουλο να τον λέμε Μάνο με το μικρό του όνομα, ούτε πληθυντικούς ούτε τίποτα. Εντάξει, ο Ρουμελιώτης θα γίνει μεγάλο.

Να στείλω μια καλησπέρα στον καλό φίλο, τον Τάσο τον Χατζαντώνη, τον ΟΙΚ. Θα τον έχουμε, να ξέρετε, μια Παρασκευή. Σύντομα, τηλεφωνικά τον βγάλουμε τον άνθρωπο, τον κουβαλάμε εδώ από την Κόρινθο. Να μας πει εκεί τα δικά του, τα τσιμέντα.

Τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. Και αφού πω ότι επιμέλεια προγράμματος, στην επιμέλεια του προγράμματος μάλλον είναι Άλεξ Ηλιάδης, η μάνα του λόχου. Μουσικούλα πλέον δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι γουστάρουμε, υπάρχει playlist. Οπότε θα πάμε με παρλάτα. Εδώ, με τη γλιστρίδα που έφαγα εγώ νωρίτερα. Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε στα γνωστά και μη εξαιρεταία μέσα. Το Viber και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Καλησπέρα στη Ματούλα, στην εξωτική Σαλαμίνα. Καλησπέρα στη Σόφη, στην Καλυθέα. Καλησπέρα Φλόρενς. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Δήμητρα, εδώ στο Καματερό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Να βγείτε και στον αέρα, να τα πούμε. Εδώ στον... μόλις τι πάει.

Καλησπέρα στον φίλο μου τον Ευθύμη τον Γιδάκο από την Λεμεσό. Ευθύμη, περαστικά εύχομαι και από τον αέρα, από τούτο εδώ το μικρόφωνο. Σιδερένιος αδερφέ, 70, δεν είσαι μεγάλος, αλλά είσαι ταλαιπωρημένο παιδί κι εσύ. Τι να κάνουμε. Ο Ευθύμης λοιπόν στέλνει και την καλησπέρα του και στο Βασίλη τον Γεραζίμου, το δικό μας εδώ τον άνθρωπο του Προέδρου, και στην κυρία Ελένη από το Σαμικό. Κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καιρό έχουμε να τα πούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα Πέννη, εκεί από την όμορφη Αλσούπολη, στη Νέα Ιωνία, στην Καλογρέζα δίπλα. Λοιπόν, παιδιά, έχει κάνει μια, έτσι, μια επικίνδυνη, okay, ο λόγος το λέει, στροφή ο καιρός, με κρύο, με ψηλόβροχο. Εκεί που είχαμε 25, 26, 27 βαθμούς, προχθές παιδιά, είχε 28. Στον Ασπρόπυργο προχθές, πριν 2-3 μέρες. Ξαφνικά, τούμπα ο καιρός, 10 βαθμοί κάτω. Βροχή, κρύο. Λοιπόν, είχα πάει στο πανηγύρι, παιδιά, στην Νέα Φιλαδέλφια, το πανηγύρι της Πρωτομαγιάς. Κάθε Πρωτομαγιά, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφιας, Νέας Χαλκιδόνας.

πραγματοποιεί την ετήσια πρωτομαγιάτικη γιορτή του. Με μια πολύ μεγάλη έμπορο πανήγυρη, με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχει το Χρήστο Χολίδη σε ένα πολύ ωραίο stage, όπου ο αγαπημένος καλλιτέχνης, συνάδελφος κι αυτός, ερμήνευσε γνωστές δικές του επιτυχίες, αλλά και άλλων συναδέλφων. Εξαιρετικός ο Χριστάρος Χολίδης, Χολίδαρος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην εμπορομανίγυρη αυτή που διεξάγεται κάθε χρόνο έτσι αυτές τις μέρες αρχές του Μάη, είναι εκδηλώσεις που κρατάνε 3-4 μέρες, δεν είναι τώρα μια-δύο μέρες. Πάρα πολύ μεγάλη εμπορομανίγυρη, αρκετά έτσι, νομίζω 2-3 χιλιόμετρα. Και ίσως και παραπάνω, με πληθώρα πάγκων και μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, φίλες και φίλοι. Και σε πάρα πολύ καλές τιμές, που ψάχνοντας μπορεί να βρεις αξιόλογα πραγματάκια, η αλήθεια είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τη βρίσκω πάρα πολύ στα πανηγύρια και στα παζάρια. Πολλές φορές που με χάνεις που με βρίσκεις, ειδικά από τότε που είμαι εν πάση περιπτώσει διαζευγμένος, όταν δεν έχω τα παιδιά μου Σαββατοκύριακο, στο παζάρι στο σχιστό. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να πας να αγοράσεις και μόνο που κάνεις την περατσάδα σου, μόνο που χαζεύεις τον κόσμο. Εγώ είμαι και μου αρέσουν και τα μαστορικά και στο σχιστό, παιδιά, να ξέρετε, βρίσκω σε διάφορους πάγκους εργαλεία τα οποία είτε τα καταστήματα τα πουλάνε πανάκριβα, είτε είναι δύσκολο να τα βρεις για πιο εξειδικευμένες έτσι κατασκευές και επισκευές. Αλλά γενικά κάνουμε και την περατζάδα μας, τρώμε και κανένα βρώμικο. Το βρώμικο που το πας.

0: Το συζητούσα αυτό με ένα φίλο κάποτε και του έλεγα, ας πούμε, ότι μου αρέσουν οι εμποροπανηγύρεις και οι θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις που γίνονται γύρω, πέριξ των ναών, όταν ο κάθε ναός, ο εκάστοτε ναός γιορτάζει, πανηγυρίζει το όνομα του Αγίου που αντιπροσωπεύει. Το συζητούσα με ένα φίλο κάποτε και μου λέει, πας και παίρνεις σαβούρες και άχρηστα πράγματα. Δεν έχει να κάνει, αδερφή, με το αν θα ψωνίσεις ή αν θα αγοράσεις κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι. Και μόνο που συγχρονίζεσαι με τον κόσμο, συναναστρέφεσαι, λες και μια καλή μέρα, μια καλησπέρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες που έχουν πληρωμένες άδειες, πληρώνουν ενίκια για τις θέσεις στα πανηγύρια. Νομίζω ότι πρέπει να τους στηρίξουμε κι αυτούς, έτσι. Σίγουρα δεν έχουν τα έξοδα που έχει ένα κατάστημα, που έχει και τα παγιά του. Αλλά όπως και να, και αυτοί δεν είναι παράνομοι, είναι άνθρωποι με άδεια, όπου όπως σας προείπα πληρώνουν ενίκια και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλά ενίκια για μια θέση σε μια εμποροπανηγύρη.
1: 9.43 Intervetten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, μια και λέει για εμπόρο πανηγύρις. Εδώ στο Ήλιον έχουμε το λόφο του προφήτη Ηλία, εν πάση περιπτώσει, που είναι συνέχεια των παρυφών της Πάρνηθας του ποικίλου όρους, το οποίο εκτείνεται μέχρι κάτω χαμηλά τον Πειραιά. Παλιά λοιπόν, όταν λειτουργούσε το κλεισάκι του προφήτη Ηλία πάνω στο βουνό, στα δικά μου τα πολύ έτσι παιδικά μάτια φαινόταν ένα τεράστιο πανηγύρι. Τι ήταν, πέντε πάγκοι ήταν όλοι. Μ' είχε πάγει λοιπόν η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, και μου είχε πάρει ένα αυτοκινητάκι ώστε είστε πάνω των, άνω των 40, το οποίο αυτοκινητάκι ήταν Lancia Stratos, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο ήταν force feedback, δηλαδή το έκανες μπροστά, είχε ένα αντίβαρο μέσα με ένα γρανάζι, το οποίο το έκανες μπροστά, πέρανε στροφορμή η τροχή του και το άφηνες και τσούλεγε και έβγαζε και σπίθες. Μου είχε πάρει λοιπόν η γιαγιά μου ένα τέτοιο αμαξάκι. Παιδάκι μου τότε εγώ, μάλλον το σπάσα. Ήμουν λίγο μαστροχαλαστής. Λοιπόν, αυτά για τα πανηγύρια, για τα παζάρια, για τις εμποροπανηγύρις. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός έκανε το break στην Βαλένθια. Εγώ γενικά εδώ δεν σας έχω συνηθίσει να μιλάω για αθλητικά, αλλά έχει συμβεί κάτι το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-2 μάλλον στην Ισπανία. Έγινε ό,τι έγινε στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά τώρα και μην ανακαλύπτουμε, ας πούμε, πώς το λένε. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν ανακαλύψαμε το αυγό του Κολόμβου. Συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί. Τους είπες μια πρεμούρα πολύ περίεργη, αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, έτσι. Στην χειρότερη έχει άλλα τρία παιχνίδια η σειρά, στην καλύτερη άλλο ένα και γεια σας. Λοιπόν, έχει πέσει μια πρεμούρα έτσι στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, τους οποίους, δεν ξέρω, μια απογοήτευση, επειδή έχει προβάδισμα Παναθηναϊκός. Λογικό είναι, αν ήταν η Βαλένθια να τους βόλευε περισσότερο, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μεγάλα παιδιά είστε κι εσείς, μεγάλα παιδιά είμαστε κι εμείς. Ας το διαχειριστούμε κατά πως πρέπει. Ματούλα, παιδί μου, τι έπαθες, πονάς, τι συμβαίνει εδώ. Τι αχ είναι αυτό, αχ και βαχ. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη Φιλαδέλφια που πήγα ήταν ότι έβλεπα σχεδόν επιτοπλίστων ωραίες παρέες παιδιών, έτσι, αγόρια, κορίτσια και οικογένειες. Κατά κύριο λόγο οικογένειες. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ρε παιδιά, από την οικογένεια. Και όταν η οικογένεια είναι δεμένη και κάνει τα πιο πολλά πράγματα, ας πούμε, τα κάνει μαζί, είναι ό,τι πιο ωραίο, νομίζω. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καλογερόπουλο, τον παλιό μου τον μαέστρο. Αύριο το βραδάκι έχουμε live στην Αλεπού. Έχουμε γάμο, βάφτιση, κάτι τέτοιο. Έχουμε και η παλιά καλή ορχήστρα της Αλεπούς. Ήτι, Αποστόλης Παπαγιάννης, Πάνος Μποζάς, Δήμητρα Πέτρου και φυσικά Γιώργος Τσουράκης. Θα κάνουμε έτσι μια σύμπραξη πάλι αύριο το βράδυ στην Αλεπού, εδώ στην Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολης και η Μαθίας, για να κάνουμε άλλο ένα ωραίο λαϊβάκι. Όχι καλέ, μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ να κοροϊδέψω άνθρωπο. Γίνονται αυτά τα πράγματα.

Μια καλησπέρα να στείλω στον εκλεκτό συνάδελφο εδώ του σταθμού και αγαπημένο φίλο, το Σάκη τον Μπουζδούνη.

Αυτό που έλεγα λοιπόν πριν από λίγο για το κρύο. Γύρισα σπίτι, κάτι ψιλοτσίμπησα. Έβαλα το κλιματιστικό και χουχούλιασα στον καναπρό στο σαλόνι. Ρε παιδιά όμως. Δεν μπορούσα να κουνήσω, αλήθεια όμως, αλήθεια. Τι θέλουμε όσο μεγαλώνουμε, τι θέλουμε τη θαλπορίτσα, τι θέλουμε τη ζεστούλα, τι θέλουμε την αγκαλίτσα και την τρυφερότητα, τα χαδάκια τα θέλουμε. Τώρα θα μου πεις, καλό είναι να τα έχεις, άμα δεν τα έχεις, τι θα κάνεις. Έλα, μπέτ πέπε, διαμαντής πεπέτας, αδερφός, φίλος αγαπημένος. Λοιπόν, Διαμαντή, επειδή εσύ είσαι πολύ δυνατός στις αναλύσεις, ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είσαι όμως πολύ δυνατός στις αναλύσεις. Θέλω να μου πεις τι πρεμούρα έχει πια στους Ολυμπιακούς με αυτά που γίνανε στην Ισπανία με τους παράγοντες μπασπέτος και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ τα λέω ευτράπελα όλα αυτά, γιατί δεν μου αρέσει να συμβαίνουν έτσι. Είναι ευτράπελα. Συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα όμως. Θέλω να μου πεις τι πρεμούρα τους έχει πιάσει, ρε φίλε. Είναι κατάντια, θεωρείς, αυτό που βλέπουμε. Στείλε μου ό,τι θέλεις, χωρίς να το διαβάσω αέρα. Δεν έχω τέτοια κολλήματα.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής, ο οποίος Διαμαντής, παιδιά, είναι φίλος πολύ έτσι, πολύ αγαπημένος. Αλλά έχει ένα μεγάλο που είναι πανελληνιακός. Σ' αγαπώ ρε φίλε. Λοιπόν, πολλές φορές δεν συμφωνώ με τις αναλύσεις του, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σωστές. Το αν συμφωνώ εγώ, παιδιά, είναι τελείως υποκειμενικό. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι κατάντια. Δεν υπάρχει πρόταση να μπαίνει και να βρίζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννακόπουλος υπερβάλλει, παιδιά. Δηλαδή το κάνει λύσα πολλές φορές, το τραβάει πάρα πολύ. Είναι υποτίμηση του αθλήματος όσον αφορά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του νικητή. Η Βαλένθια δεν μπορεί λόγω φανελίδας να πάρει τη σειρά. Και εγώ σε αγαπώ ρε φίλε, εννοείται. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Θεωρώ ότι τους παίχτες του Παναθηναϊκού τους πείσμωσε η δήλωση του Μοντέρο, ο οποίος είπε μπορώ να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και 5 και 6 και 7 φορές. Ρε τον μπάγασα. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, η Βαλένθια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να του ζητήσουν τα ρέστα, γιατί αυτός μπρίζωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, το πρώτο αγώνα που κρατήθηκε τόσο χαμηλά το σκορ, το συζητούσα με έναν συνάδελφο, ο οποίος μου έλεγε ότι το δεύτερο μάτς θα είναι πάρα πολύ ψηλό το σκορ. Και τελικά έγινε. Αδερφέ, βάλανε πάνω από 100 πόντους και οι δύο. Βέβαια, με μια παράταση. Η κανονική διάρκεια έληξε 95-95, κάτι τέτοιο. Και πάλι πολύ ψηλό το σκορ.

Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει, είναι δυνατόν να μην κάνει έστω μία νίκη Βαλένθια, ρε, εσύ, Διαμαντή. Τι στο καλό. Ξεχάσαν τον μπάσκετ ξαφνικά, ας πούμε. Άλλωστε, Κυριακή κοντογιορτή, θα τα δούμε όλα αυτά. Τι άλλο. Έχουμε πράγματα και να συζητήσουμε. So δεν αγχώνομαι για αυτά. Κοιτάζω τα μηνυματάκια εδώ. Α, δεν σας είπα στα social πώς με βρίσκετε. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά. Στο Facebook και το Messenger και στο κανάλι μου στο YouTube. Στο Instagram είναι GeorgeTsurakis78 και στο TikTok MacTsur. Εννοείται πως δέχομαι και εκεί μηνύματα. Και ο Ολυμπιακός με το ολοκληρωμένο μπάσκετ που παίζει, εγώ τον βλέπω να φτάνει τελικό. Γιατί αν δεν φτάσει φέτος τελικό, τότε πότε, ρε φίλε, πραγματικά όμως.

Κοίτα, τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια μου. Και όσο και αν αυτό εμένα προσωπικά δεν με συμφέρει, δεν βλέπω Παναθηναϊκό στο τελικό. Αντ' αυτού βλέπω Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σου πω αν θα το πάρει ή όχι, αλλά βλέπω τον Ολυμπιακό να πηγαίνει τελικό. Τώρα να το πάρει όχι, αυτό είναι άλλο καπέλο. Δεν τον βλέπω να το παίρνει πάντως. Τώρα που το καλώς σκέφτομαι. Αλλά κοντά είναι και όλα αυτά, μην νομίζετε.

Λοιπόν, τι έλεγα πριν, για τον καιρό χαμήλωσε η θερμοκρασία πάρα πολύ. Έβαλε κρύο, έβαλε βροχή. Είναι ακόμα, κρατάει για κουβερτούλα, κρατάει για πουλωματάκι, κρατάει για κλιματιστικό στο ζεστό παρακαλώ. Ζεστό τσαγάκι το βράδυ, χαμομήλι.

Με την εισαγγελέα την Κοβέση, τι γίνεται ρε παιδιά? Τους έχει βάλει στο στόχαστρο, κανονικά. Τους έχει βάλει όλους στο στόχαστρο και πυροβολεί, πώς να το πω, προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρση ασυλίας, διαβάζω και διάφορα άλλα.

Κατά τα άλλα συνεχίζουν και τα play-off στη Super League. Για το γκρουπ υποβιβασμού έχουμε σήμερα στις 5 Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Βόλος και στις 5 επίσης ο Φιάρης για τη θέση στο Conference League. Ο φίλες ή η φίλη που καλούσε τώρα να ξαναπάρει και μου στέλνει εδώ διαμάντης, και μην ξεχάμε Γιώργο, ο Μάιος με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα για τους περισσότερους νοικούς εργάτες. Εντατική εργασία, χαμηλή μισθή και συνθήκες εργασίας που δεν πληρούν καμία ασφάλεια για τους εργάτες. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε αναλώσιμοι, φίλε. Το ξέρω, αδερφέ. Θα πούμε και για την εργατική πρωτομαγιά. Γιατί σας έπιασα εγώ την μπάρλα εδώ τώρα για την εμποροπανήγυρα, αλλά δεν είπαμε τίποτα για την πρωτομαγιά. Θα πούμε όμως. Λοιπόν, επίσης την Κυριακή έχουμε τα μάτς για τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος. Στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και ένα φίλο στον αέρα. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Καλή εκπομπή, καλό μήνα.
0: Τι μου γινώστε.
1: Καλά είμαστε, εσείς.
0: Τι μου κάνετε.
1: Καλά, αδερφέ.
0: Παύλος Σπυρόπουλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, leader vocalist στο...
1: Πώς το προσιάχνεις έτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ή θα πούμε για τους φίλους ή θα πούμε. Λοιπόν,
1: έτσι, ναι.
0: Στο μουσικό μεσοδοπολείο, λιθάρι ήτερη στο Μπουρνάζι.
1: Τι κάνεις Γιώργο μου.
0: Τα είπα σωστά.
1: Τα είπες σωστά.
0: Γεια σου Παύλο.
1: Πώς είσαι.
0: Καλά αδερφέ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Το μαγιό ξύλο το πιάσε σήμερα.
0: Εντάξει, το πιάσα και εσύ. Πώς κάνεις έτσι.
1: Εγώ το άγγιξα.
0: Το ακούμπησε λιγάκι.
1: Πήρα να σου πω ένα καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρησί, Παύλο. Εν τω μεταξύ, με το που σχόλιο, τι δεν έχετε λάβει απόψε, αλλά δουλέψα το μεσημέρι.
1: Ναι, είχαμε μεσημέρι ενός ημέρα λόγω της ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Και να ξέρω ότι είχα βγει τώρα μια βολτούλα, δηλαδή κυκλοφορεί ψυχή στον δρόμο.
0: Έχει κρύο, Ρησί.
1: Και κρύο, έχει πάντως, κόσμος, βγήκαν το μεσημέρι όλοι.
0: Πάντως στο παζάρι στην Νέα Φιλαδέλφεια γίνονταν ένας χαμός, έτσι.
1: Καλά, εκεί εντάξει, είναι διαχρονικό αυτό.
0: Ένας χαμός, φίλε.
1: Εντάξει, ναι, είναι χρόνια το παζάρι, πάει πολλοί κόσμος.
0: Και Χριστάρα Χολίδη στο stage.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίος, ψάρες Χολίδης.
1: Ψηλός, ρε, πολύ ψηλός, δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Είναι παλιός μπασκετμπολίστας
1: ο
0: συνάδελφος.
1: Ο συνάδελφος.
0: Συνάδελφος είναι, ρε, φίλε, τι είναι.
1: Ακριβώς, συνάδελφος.
0: Να ξέρεις ότι. Από τη στιγμή που είμαστε τραγουδιστές, είμαστε συνάδελφοι με οποιοδήποτε άλλο τραγουδιστή στον πλανήτη ετούτο.
1: Είμαστε συνάδελφοι.
0: Ακριβώς. Είμαστε συνάδελφοι με τον Μπρους Ντίκινσον.
1: Γιατί ξέρω, ναι, όντως.
0: Λοιπόν, με τον Λουτσιάνο Παβαρότη είμαστε. Είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε και με τον Τάσο Κρυστάλλι είμαστε.
1: Κρυστάλλι, φίλε. Μπορώ να σου κάνω και από εκείνα και από τα άλλα.
0: Αυτό.
1: Ακού να σου πω. Κάποτε είχε πει ένα, μου είχε πει, μου λέει, α, είσαι ερασιτέχνης. Όχι, φίλε.
0: Όχι, φίλε, πληρώνεσαι.
1: Έστω και ένα ευρώ στην τσέπη μου, δεν είμαι ερασιτέχνης.
0: Ακού ερασιτέχνης.
1: Ναι.
0: Ερασιτέχνης, εσύ και όλος το ζώη.
1: Κάποτε ήταν η μοναδική μας δουλειά αυτή. Μην κοιτάς που καιρή τα φέρανε και δουλεύουμε
0: ναι.
1: Και πρωινή. Όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι, γνωστοί.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δουλεύουν πρωί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Είδες θέσαι που αφελά μου έκλειψα την παράσταση, στο γήπεδο.
0: Όχι, πού.
1: Δεν τα είδες, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Έτυχε να έχω μια πρόσκληση σε VIP στο σεφ.
0: Απολογούμε.
1: Ναι. Και τη στιγμή που βγαίνει ο Τζέιμς έρχεται πίσω μου. Και με έχω δείξει, φίλε, όλα τα site.
0: Αλήθεια.
1: Δεν
0: δείξανε σε ένα τα site. Μάλλον δεν δείξαν τον Τζέιμς τα site. Εσένα δείξανε και πίσω στο Τζέιμς.
1: Κοίτα,
0: ναι.
1: Πώς δείχνει τον Οικονομόπουλο.
0: Ναι.
1: Είπα να δείξει και εμένα.
0: Ναι, ρε φίλε. Συνάδελφος και ο Νίκος.
1: Ναι, ο Νίκος συνάδελφος, ναι.
0: Έτσι. Εντάξει. Εντάξει, παίρνει 10.000 για τη βραδιά, φαίνεται ο Οικονομόπουλος.
1: Λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες τώρα, εντάξει, τι να λέμε.
1: Αυτά δεν είναι το παν.
0: Όχι, μην το ξαναπείς αυτό.
1: Αδερφέ μου.
0: Παυλάρα μου.
1: Όλα καλά, καλά.
0: Ναι, ρε φίλε, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να έχεις καλό μήνα, εύχομαι.
0: Αμήν, για όλους.
1: Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
1: Να πω κάτι στον κόσμο. Ότι
0: γουστάρεις να πεις στον κόσμο.
1: Επειδή είμαστε και στην ίδια. Προς την ίδια πλευρά του ποταμού κολυμπάμε.
0: Έχουμε και παράλληλους βίους, ρε φίλε, τώρα εδώ πέρα.
1: Την ανάποδη.
0: Τα πρωινά, τα.
1: Τρομερός πατέρας, αγωνιστής πατέρας, τρομερός.
0: Κάτσε γιατί θα βγει ο Λεωνίδας και θα μας πει ότι το πουλάμε.
1: Σε χαίρομαι γι' αυτό πραγματικά και το ξέρεις και έχεις και το σεβασμό και την αγάπη μου.
0: Άρε Παύλο μου, γεια σου αδερφέ μου.
1: Γεια
0: σου Παύλο μου, γεια σου φιλαράκι μου. Λοιπόν παιδιά, ο Παύλος Σπυρόπουλος, αγαπημένος φίλος, εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος εμφανίζεται στο μουσικό μεσοδοπόλιο Λιθάρι στο Μπουρνάζι. Παρασκευή, Σάββατο, βράδυ, Κυριακή, μεσημέρι. Με ένα πολύ ωραίο σχήμα. Με Κατερίνα Γαλανοπούλου, Νταϊένα Τσέκου και Σάση Τεντούρου, παρακαλώ. Και διαμαντής εδώ ο φιλαράκος, λέει ο Γιώργος Αληθινός, και σας αγαπάμε. Και εγώ, ρε παιδιά, σας αγαπάω, να σας πω κάτι. Δύο παλαιστές είμαστε όλοι, ρε, στη διαμαντή. Είναι δυνατό τώρα να μην έχουμε έτσι αγάπη και εκτίμηση μεταξύ μας. Λοιπόν, μην ξεχνάμε Γιώργο, αυτό το διάβασα, δεν ανήκουν τα δικαιώματα σε καμία αριστερά-δεξιά. Ο εργαζόμενος έχει τα προβλήματα και δεν έχει παρατάξεις. Μεγάλη αλήθεια, αδερφέ, ο φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός. Καλησπέρα, ζείτε και είναι σωρό. Ευχαριστώ, αδερφέ. Μου ένα ελάττωμα, είσαι πράσινο από εδώ. Αλλά σε αγαπάμε, ρε μπαγάσα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν είμαι ρε φίλε βαμμένος. Είμαι αρκετά διαλλακτικός. Λοιπόν, και θα σας πω, ρε μάγκες, θα σας πω ένα tip τώρα για εμένα. Το οποίο. Όπα.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interventen Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια.
2: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interventen Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, στο τσάκ της το πρόλαβα το διάλειμμα. Το φάγαμε κάποια δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν που έλεγα πριν σε όλους τους φίλους για να πω. Και να πω καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς κάθε Παρασκευή στο ραντεβουδάκι μας. Λίγο μετά τις 12 και μέχρι λίγο πριν τις 2 για σχεδόν δύο ρίτσες. Με μουσική, με κουβεντούλα. Μουσική δεν μπορούμε να βάλουμε ότι γουστάρουμε πια. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Κουβεντούλα είναι επιθυμητή και πώς να το πω, αγαπημένη. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αυτό που έλεγα λοιπόν, και μάλιστα τώρα μόλις είδα και εδώ στον Καζέτα τη φωτογραφία που μου έλεγε ο φίλος μου ο Παύλος Σπυρόπουλος, που είναι μπροστά από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος Μάικ Τζέιμς ψιλοορίεται και ο Παύλος με τη γνωστή έτσι ψυχραιμία του παρακολουθεί. Λοιπόν, γεια σου Σκορδαλογιάννη. Δεν μπορώ να σου βάλω ρε φίλε ένα Θανάση Σκορδαλό, ένα ωραίο έτσι ρεθεμιώτικο συρτό. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, όταν λέμε μικρός, 6 χρονών, ενώ ο πατέρας μου είναι βαμμένος Παναθηναϊκός, παιδιά άρρωστος Παναθηναϊκός και με γνωριμίες μέσα στο σύλλογο, μέσα στην ΠΑΕ, με παίχτες και τα λοιπά, η μαμά μου είναι Ολυμπιακός. Η κυρία Αγγελικούλα είναι Ολυμπιακός. Και όταν ήμουν μικρούλης, δηλαδή μέχρι 6 ετών, με είχε, πώς το λένε, με είχε κάνει Ολυμπιακό. Τριγύρναγα με μπλούζα του Ολυμπιακού κτλ. Μετά όμως ο μπαμπάς με βάλει στον ίσιο δρόμο. Το λέω τώρα να σας προβοκάρω. Να αρχίζετε το κράξιμο. Το ξέρετε ότι είναι σεβαστή κάθε έτσι φιλάθλη ιδιότητα από μένα. Να το ξέρετε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή ότι η μικρούλης ήμουν Ολυμπιακός. Όταν ήμασταν μικρά, εγώ και αδερφοί μου, μας έβαζε μπροστά στο εικονοστάσιο ο πατέρας μου. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου». Μας έβαλε στον ίσιο δρόμο. Μπράβο στη μαμά, λέει Διαμαντής. Διαμαντή, άμα τη γνωρίσεις τη μανούλα μου φίλε, να δεις πόσο γλυκός άνθρωπος είναι. Και έχουμε και μικρή διαφορά στην ηλικία. 16 έτη μόνο. Λοιπόν, Διαμαντή, αν βάλεις το site των Γκαζέτα, εκεί στη φωτογραφία που είναι ο Μάικ Τζέιμς, ο φίλος μας εδώ, ο Παύλος ο Σπυρόπουλος, είναι αυτός που είναι μπροστά με το κοτσιδάκι. Ρε Παύλη, είσαι μεγάλη φίρμα, ρε φίλε. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, μετά το live στην Αλεπού, πάμε όλοι μαζί, λιθάρι, μουσικό μουσδοπολείο, λιθάρι, δεν μπουρνάζει. Να ακούσουμε Παύλο Σπυρόπουλο. Θα μου δώσει και εμένα το μικρόφωνο, κάτι θα πω κι εγώ.

Η EuroLeague επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Στο Θανάση πήγαν από Θεό, χώρα στο να.

Διαμαντή μου, να σου πω κάτι. Ο Θανάσης όπως και ο Παύλος ήταν και αυτοί οι δύο παράγοντες έτσι πολύ παθιασμένοι με το σύλλογο. Οι οποίοι ό,τι κάνανε το δημιούργησαν από το μηδέν. Ο Μίτσος τα βρήκε κληρονόμος, όπως και η Αγγελοπούλεϊ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, κάθε παράγοντας κοιτάζει το συμφέρον της ομάδας του. Αλλά γενικότερα ήταν και πιο προσιτός σαν άνθρωπος ο... Εντάξει, το Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν έχω δει ποτέ από κοντά. Το Θανάση Γιαννακόπουλο όμως, και θα σου το πω έτσι πολύ, ένα σκηνικό το οποίο μου είχε τύχει κάποτε στην, στο Κεφαλάρι. Είμαι με το όχημα της πρωινής μου εργασίας να κάνω μια παράδοση. Και είναι ο σχορεμένος ο Θανάσης Γιαννακόπουλος με τη Mercedes του, χωρίς οδηγό μόνος του. Ήταν ένα mini market εκεί στο Κεφαλαίρι που σταμάτησε και για να τον στηρίξει τον άνθρωπο, προφανώς ήταν φίλος του, δεν ξέρω και ότι, κατέβαινε και αγόραζε πράγματα. Λοιπόν, και εγώ τώρα μέσα στον ενθουσιασμό για τη χαρά μου που είδα, ας πούμε, τον πρόεδρο της ομάδας, ας πούμε, που υποστηρίζω, γιατί εντάξει είμαι και μπασκετικός κιόλας, του λέω κύριε Θανάση, και μου κάνει τι Θανάση, ρε Θανασάρα θα με λες. Μ' είχε ξαναπετύχει κι άλλο πρωινό, χωρίς να έχουμε όμως ανταλλάξει κουβέντα, και με θυμότανε. Μου λέει Θανασάρα θα με λες, την προηγούμενη φορά μου λέει, την προηγούμενη φορά δεν μου μίλησε, σε θυμάμαι, μου λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ωραίοι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, παρόλα τα λεφτά που είχαν κάνει, την περιουσία που είχαν κάνει, γιατί ξεκίνησα από το μηδέν, έτσι. Αλλά άνθρωποι με όραμα και προκοπή. Λοιπόν, Σκορδαλογιάννη, θα σου πω μια μαντινάδα, τώρα έτσι που μου ήρθε, του Αριστίδη, του Χερέτη, του Γιαλάφτη, αυτού του ωραίου Ανογιανού, γιατί εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη, Γιάννο, στις εκπομπές του Γιώργου του Βιτόρου. Δοξάρια και σκαρόφτερα, αντάρτιες και σταυραετή, όλες αυτές οι εκπομπές του Γιώργου του Βιτόρου, που καλεί πολύ συχνά ανθρώπους έτσι, δεν θα πω γραφικούς, θα πω με την καλή έννοια. Γραφικούς ιδιαίτερους, μαντιναδολόγους, λιράριδες, ρημαδόρους. Ανθρώπους που λένε ωραία ανέκδοτα, ωραίες ιστορίες, όπως είναι ο Στάθης Ομονιάκης, όπως είναι ο Πολογιάννης, όπως είναι ο Χερέτης, ο Αριστίδης κτλ. Και έτσι μου ήρθε μια μαντινάδα του Αριστίδη, του Χερέτη, και θα στην πω, ρε φίλε, παρόλο που δεν ταιριάζει στο ύφος της εκπομπής, είμαστε κριτικοί, γιατί δεν μπορεί αυτά να τα αφήνουμε στη μοίρα τους. Και λέει ο Πολογιάννης, όλα στον κόσμο σάζουνε, μα ενάνε που δεν σάζει. Να έχει τρεμούλα του σεβδά και γύρω σου να λιάζει. Καλησπέρα να στείλουμε στους φίλους που είναι στην εργασία τους αυτή την ώρα και δεις τους οδηγούς. Στα παιδιά που είναι οδηγοί στα πούλμαν, στα λεωφορεία, στα τρόλεϊ, στα τουριστικά, στους σειρμούς του μετρό, του ηλεκτρικού, στους οδηγούς στο ταξί που ξέρω ότι μας ακούν και μας στηρίζουν πάρα πολύ, και εννοείται στους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μας.

Και διαμαντή μου, έτσι πάνε αυτοί εσύ, με τις μηχανές τριγύρω τους και πάνε μαλλιοκούβαρα. Ανάποδα μπαίνουν σε δρόμους, δεν χαμπαριάζουν όλοι αυτοί. Έχουνε, πώς το λένε, έχουνε γνωριμίες ψηλές. Να σου πω κάτι, να το κάνω μόνο για να κόπουλε, όλοι το κάνουν. Όλοι, όπως το λέω, όλοι. Εδώ το Τζιτζιπά πιάσανε στην Αττική Οδό με πόσα πήγαινε και τι του κάναν, τίποτα. Κλάιν.

gonna book. Λοιπόν, η εργατική πρωτομαγιά πώς ξεκίνησε να εορτάζεται? Η 1η Μαΐου λοιπόν είναι μια μέρα ορόσημο για την εργατική τάξη, για τους υπάλληλους, για τους αγώνες των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες, δεν είναι αφεντικά. Γεματοβαμμένες λοιπόν εξαγγέλσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές του Μαΐου του 1886 έγιναν ύστερα από τις επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, σήμερα μασάω τις λέξεις, δεν ξέρω γιατί, δεν είναι προπομπός εγκεφαλικού, καλά είμαι. Λοιπόν, δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η απόφαση να γίνουν την 1η Μαΐου του 1886 απεργιακές κινητοποίησεις. Επίσης και διαδηλώσεις στο Σικάγο, το μεγαλύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτοιμα η μείωση των ώρων εργασίας και ασύνθημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Την 1η Μαΐου λοιπόν του 1886, 600.000 άνθρωποι παρακαλώ συμμετείχαν στις απεργίες που γινόταν σε όλη τη χώρα και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Εκείνο το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη ημέρα, οι εργάτες ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της συγκέντρωσης στην πλατεία Haymarket. Στη γύρω περιοχή είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από 1.350 άτομα, οπλισμένα με πολυβόλα και περίστροφα. Και ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής αστυνομικής δύναμης διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια χειροβομβίδα εκτοξεύτηκε από την πλευρά των διαδηλωτών εναντίον των ένστολων και επιτόπου σκοτώθηκαν 7 αστυνομικοί. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Και είναι ακόμα άγνωστο ο αριθμός των θυμάτων, αφού πολλοί τραυματισμένοι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες. Επίσημα λέει 16 νεκροί αστυνομικοί και 4 διατηρητές έχουν επαληθευτεί. Μου λέει ο Διαμαντής, η πρόταση για 32-35 ώρες την εβδομάδα είναι μια σωστή πρόταση από το Πασόκ. Δεν αντιλέγω, φίλε, αλλά δεν έχουν την πρόταση, μπορεί να την κάνουν. Όταν όμως ο Γερουλάνος σε εκπομπή ερωτήθηκε για αυτή την πρόταση, δεν έδωσε κάποια πιστική απάντηση. Δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Εγώ να σου κάνω μια πρόταση. Σχέδιο έχω πως θα υλοποιηθεί. Εκείνη το θέμα. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη Καπέλη. Γεια σου Γιώργο, κανένας δεν είναι τέλειος. Σε μένα 8 χρόνων με πήγε στη λεωφόρο ένας πρώτος σκάφος που ήταν 20 χρονών να με κάνει Παναθηναϊκό. Ήταν κύπελλο, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 2-0 και ο Ολυμπιακός το γύρισε και απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 5-3. Με ρωτάει στο τέλος, ο μαδάρο Παναθηναϊκός, εγώ το απάντησα αιχμηρά. Ο Ολυμπιακός καλύτερη, θα σε βάλει 5 γκολ. Κάγκελο, ξαδερφός που μου πλήρωσε και το εισιτήριο, μου πήρε και μαντολάτο. Έχω βρει και κινηματογραφικά σημειότυπα από αυτό το ματς. Μεγάλη αδυναμία το μαντολάτο, να ξέρεις, Βασίλη μου. Ωραίο το μαντολάτο, γενικά αυτά έτσι τα παραδοσιακά τα γλυκά, μαντολάτο, χαλβαδόπαστες, αμυγδαλόπαστες κτλ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα προτιμώ από τα γλυκά αυτά της σημερινής εποχής που, παιδιά, δεν είναι γλυκά. Είναι τόσο γλυκά που πραγματικά στο τέλος γίνονται πικρά. Μου στέλνει ο Διαμαντής, το Πασόκ δεν έχει τους ανθρώπους που είχε κάποτε. Η αλήθεια αυτή είναι, και να σου πω κάτι Διαμαντή μου, κανένα κόμμα. Τα αξιόλογα στελέχη του Πασόκ τα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικά μεγάλοι πολιτικοί άνδρες δεν υπάρχουν. Έχει περάσει η εποχή των μεγάλων πολιτικών ανδρών, αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Ο Γιώργος Αλισανδράκης, γεια σου Γιώργα ρε. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή σύντεκνε. Τώρα μπόρεσα να σου στείλω, είμαι στη δουλειά, σε ευχαριστώ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, Γιώργιό μου, να είσαι καλά φίλε. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, πραγματικά. Και να σας πω κάτι, το χαίρομαι. Που όσοι ακροατές μου στέλνετε, είστε Ολυμπιακοί. Αυτό τώρα λοιπόν δεν είναι μια κατάκτηση για εμένα, ας πούμε, που είμαι ένας παραγωγός άσημος, ασήμαντος και παραθυναϊκός. Παρ' όλα αυτά ξενυχτάτε για να μ' ακούστε παρασκευιάτικο, ρε παιδιά, είστε ήρωες.

Η Μαντούλα μας έστειλε την καληνύχτα της. Καληνύχτα και από εμάς. Μου λέει ο Διαμαντής και περίμενε. Φίλε, αν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου θα είχε άλλα πράγματα εργαζόμενος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Διαμαντή, στην εποχή που ζούμε πληρώνουμε και κάποια λάθη τον Ανδρέα Παπανδρέου, αδερφέ. Παρόλο που ήταν οικονομολόγος ο άνθρωπος, πληρώνουμε κάποια λάθη. Άλλαξε Γιώργο, μόνο Ολυμπιακός. Άστο Γιώργο, λέει, χύθηκε πολύ αίμα για το 8ωρο. Βεβαίως και χύθηκε αίμα. Και τα δικαιώματα των εργαζομένων επί 200 χρόνια και σήμερα έχουμε 7 ημέρες εργασία και 13 ώρες. Χάθηκαν όλες σε ελάχιστο χρόνο και δεν είναι και περήφανοι αυτοί που κατάργησαν τα δικαιώματα. Αδερφέ, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Δώσ' του ανθρώπου, και δεν θα πω του Έλληνα μόνο, Facebook, καφεδάκι, κανένα επίδομα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και άστον εκεί να πορεύεται. Δεν είμαστε ήρωες, λέει ο Γιώργης, ανώμαλοι είμαστε. Ανώμαλοι είμαστε, φίλε, άστα να πάνε. Καληνύχτα Ματουλά, εκεί στην πανέμορφη και δημοκρατική Σαλαμίκονο.

Βασίλη μου, να σου πω κάτι που μου λες τώρα εδώ για τα παιδιά. Αν αξίζει τον κόπο, okay, ρε φίλε, ας το κάνουν και αυτό, ας πούμε, κάποια, πώς να το πω, ας δουλέψουν και μια-δυο μέρες τόσο πολύ. Να αξίζει τον κόπο όμως, να πεις ότι θα πάρω ένα μισθό ο οποίος θα μου προσφέρει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αν κάτι χρειάζομαι δεν θα το στερηθώ, θα έχω το αμάξι μου το καινούριο, την κοινωνική μου ζωή, εκείνη το θέμα. Τους το προσφέρει αυτή η δουλειά παρόλες τις ώρες.

Λοιπόν, και μου γράφει εδώ ο φίλος μου Βασίλης, τα παιδιά μου δουλεύουν 10 ώρες στη δουλειά και 2-3 ώρες από το σπίτι. Ο ένας είναι ναυτιλιακός και ο άλλος σε εταιρεία επικοινωνίας πλοίων με δορυφορικά. Κρίμα στην εποχή της τεχνολογίας να υπάρχει σύγχρονη δουλεία. Σκλάβοι σύγχρονοι και να είναι υπερήφανοι οι νομοθέτες κυβερνώντες.

Γιώργη, μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις που με αποκαλείς αλόθρης και αλήθεια όμως. Θα φύγω σίγουρα στο εξωτερικό και δεν μπορώ να πω τίποτα. Βασίλη, το ξέρω φίλε, το ξέρω. Έχει γίνει η Ελλάδα μόνο για διακοπές, παιδιά, μόνο για διακοπές. Ο Έλληνας πάντα ήταν νοικοκύρης ανέκαθεν, δημιουργούσε... Δουλειά για να πληρώσει εργαζόμενους φόρους. Διαμαντή, κάποια στιγμή θα σου πω κάτι. Εγώ που είμαι ένας απλός μισθωτός, τι έπαθα και μάτωσα μέχρι να το εξοφλήσω. Ένα πρόστιμο στην εφορία. Άστο.

Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 943 Inter Veteran Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 και για 2 ώρες σχεδόν. Παραίτσα κάνουμε, ωραία παραίτσα, μουσικούλα, κουβεντούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και το Viber του σταθμού το 69-39-943-943. Μου λέει ο Διαμαντής, ο κόσμος θα τον βγάλει πάλι με 40%. Τι θα κάνει, ρε φίλε, αφού παίζει μπάλα μόνος του. Δηλαδή, βλέπεις και τους άλλους, δεν είναι τίποτα το αξιόλογο, δυστυχώς. Ένα μπάμπι καρπούζο έχουμε να το βγάλουμε στη Δυτική Αθήνα και αυτό ήταν όλο. Όλοι οι υπόλοιποι, άστο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και παίρνουμε στο τελευταίο μισάωράκι μας. Εδώ πάντα στον 943 Inter Veteran Sports. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο. Όλοι μείνετε συντονισμένοι για λίγη ώρα ακόμα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Φίλε Διαμαντή, θα το κάνουμε σε μια από τις προσεχείς Παρασκευές. Θα τον φέρουμε τον Πάπη του Καρπουζού εδώ. Έτσι καλύτερα ο Πάπης εδώ είναι αγαπημένος φίλος, γείτονας και φίλος του σταθμού. Υποψήφιος βουλευτής στην περιοχή μας. Έχει φιλοξενηθεί από τούτο εδώ το στούντιο πάρα πολλές φορές. Και στη δικιά μας εκπομπή, εμείς κάνουμε παρέτσα όμως, δεν κάνουμε πολιτικές κουβέντες. Αλλά και στην εκπομπή του κύριου Γιώργου Κοντονή, 7 με 10 τα Σαββατοκύριακα.

Σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος. Όχι ακόμα, σε λίγα λεπτάκια. Καλή ξεκούραση μου λέει ο Γιώργης, ο Αλεξανδράκης. Καλή ξεκούραση Γιώργη μου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Να περνάς πάντα καλά, Γιώργος Αλεξανδράκης. Γεια σου φίλε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μια παρέα, είμαστε αδέρφια όλοι, έτσι. We're brothers. Σιγά σιγά θα πάμε για το, πώς το λένε, για τον υπνάκο μας.

Σάββατο αύριο. Όσοι δουλεύετε, καλό κουράγιο. Όσοι δεν δουλεύετε, αφιέρωστε χρόνο στην οικογένειά σας, παιδιά. Αφιέρωστε χρόνο στη γυναίκα και τα παιδιά σας. Βγάλτε τους μια βόλτα. Βγείτε μια βόλτα για εσείς οι ίδιοι, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό. Ψωνίστε κάτι για τον εαυτό σας, έστω μια μπλούζα των 10 ευρώ. Να νιώσετε ότι κάτι κάνετε για εσάς, ότι σας φροντίζετε. Σας το λέει αυτό το πράγμα ένας άντρας που είναι φουλ αφρόντιστος, που λέει και η φίλη μου η Εύα η Πουπάκη. Φουλ αφρόντιστος. Φροντιστείτε. Κάντε κάτι για εσάς, έστω κάτι λίγο. Κάτι λίγο τη μια μέρα, κάτι λίγο την άλλη μέρα και θα γίνει ένα μεγάλο πολύ όλο αυτό το λίγο. Καλησπέρα, να στείλουμε στη φίλη μας την Εύα την Μπελεράη.

0: Λοιπόν, και φίλοι μας, η Πέννη μας έστειλε και εκείνη τις δικές της καληνύχτες και πάμε να βγάλουμε έναν πάρα πολύ έτσι καλό φίλο και ακροατή μας από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Είσαι ο Γιώργος ο Τσουράκης.
0: Ο Γιώργος ο Τσουράκης. Παναγιά μου.
1: Μπράβο, ρε Γιώργα, ρε. Μπράβο, τα λες ωραία όπως είναι τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Σας ακούω τώρα.
0: Το όνομά σας θέλω να μου θυμίσετε.
1: Δεν ήξερα κι εγώ. Με συζητήσανε ο Σάκης ο Ματσούκας, ο Μπιλ Μπαϊτάξη, φιλαράκια μου αυτοί, Πανάθες. Πανάθα και πάσης κόσμου.
0: Το όνομά σας να μου πείτε.
1: Από την καταπράσινη Μελβούρνη.
0: Να είστε καλά. Το όνομά σας δεν μου είπατε.
1: Γιάννη με λένε.
0: Ο κύριος Γιάννης. Να είστε καλά.
1: Εγώ κύριο Γιάννη σκέτο.
0: Γεια σου ρε Γιάννο.
1: Άρε Γιώργα ρε.
0: Γεια σου ρε φίλε. Γιάννη, με τι ασχολείσαι, τι επαγγέλες, αν επιτρέπετε.
1: Κοίταξε τώρα είμαι συνταξιούχος μωρά.
0: Άρχοντας, ο καλύτερος. Άρχοντας.
1: Ναι. Είχα εργαστεί ας πούμε σε μια αυτοβιομηχανία εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει. Υγεία να υπάρχει.
0: Την απολαμβάνεις τη σύνταξη Γιάννη, ξεκουράζεσαι, είσαι οκ.
1: Οκ.
0: Ωραίος. Κύριε
1: Γιώργο εδώ ξέρεις, εδώ μας δίνουν δύο φορές το χρόνο. Ας πούμε ξέρεις, η σύνταξη είναι λίγο μεγάλες εδώ πέρα, αλλά είναι και ακριβά και τα είδη εδώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Βέβαια. Αυστραλία δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω εγώ έχω πάει ας πούμε...
1: Συγγενείς
0: στην Αυστραλία. Έχω ένα θείο στην Αυστραλία. Λοιπόν, τον Τζίμι το Στεφάνου, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη μένει. Και έχω και ένα πάρα πολύ καλό φίλο στο Σίδνεϊ, τον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, που έχει τώρα άδειο γέφυρα. Αν σου λέει κάτι. Λοιπόν, ο κύριος Οδυσσέας είναι και συμπατριώτης μου, κριτικός, ρεθυμιώτης. Και επειδή υπηρέτησα για πάρα πολλά χρόνια και το κριτικό ραδιόφωνο εδώ στην Αθήνα, έκανα αναμετάδοση των εκπομπών μου κάτω στο Σίδνεϊ, μέσω του ράδιο Γέφυρα.
1: Που κάποτε, ναι, αλλά σταμάτησε αυτό. Γιατί σταμάτησε το ραδιόφωνο αυτό? Τα ακούω εγώ και τα χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποιο, γιατί είχε κάποια θέματα υγείας ο κύριος Οδυσσέας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος να μπορεί να κάνει follow-up στο ράδιο.
1: Γιώργο μου, τα βλέπω όλα. Πανάθα είμαι. Η Πανάθα, κοίταξε.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν πάμε καλά. Στο ποδόσφαιρο είμαστε άρρωστοι.
1: Και στο ποδόσφαιρο, κοίταξε Γιώργο. Μην το κάνουμε το άσπρο μαύρο. Αυτός ο άνθρωπος, άμα κάνει ο Αλαφούζος και μια βλακεία, δεν ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε. Βάζει λεφτά.
0: Βάζει λεφτά όμως,
1: Και πάει στο τέλος, αφήνει 5 μέρες και του διώχνει. Άμα πάνε να διώξουν τώρα τον καθηγητή και να πάρουν το μαθητή. Έλα βρε, δεν σταμάτα. Εγώ προφανώς το βλέπω αυτό πέρα, αυτά που σου λένε αυτού με το παραμικρό. Αυτός πάνω φτιάξει μια ομάδα, καλή.
0: Ναι. Γιατί άλλαξες, με τον Μπενίτεθ δεν είδαμε και τίποτα αξιόλογο.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνει το άσπρο μαύρο μέσα σε 5 μήνες.
0: Βέβαια, εγώ θα σου πω και το άλλο. Κάτι που είχε πει και ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης, αυτή η Στάνη λέει αυτό το γάλα βγάζει. Δηλαδή και ο Μπενίτεθ έχει μάθει να δουλεύει με άλλη κλάση ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, σωστό. Μπορεί να το πούμε. Στο λέω.
0: Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε εσένα σε βάλω να κάνεις το γύρο σε μια πίστα επειδή δούλευες αυτοκινητοβιομηχανία με ένα Falcon V8 και μετά σε βάλω να την κάνεις με ένα Fiat 500, με τι θα την κάνεις πιο γρήγορα? Με το Falcon.
1: Ναι, κοίταξε, έχουμε διώξει 7 προπονητές. Διώξαν το Τερίν, γιατί αυτοί έχουν πάρει... Σε ομάδες μεγάλες ήρθατε. Δεν ξέρουν αυτοί τι ξέρουμε εμείς, ρε παιδιά. Θα κάνει μεγαλύτερη βλακία αν κάνει τίποτα, αλλά δεν νομίζω.
0: Καλά και ο Τερίμ, να σου πω κάτι. Από τη Μίλαν αποτυχημένος έφυγε, έτσι. Ναι, όταν έκανε το βήμα από την Τουρκία και πήγε στην Ιταλία, από τη Μίλαν αποτυχημένος έφυγε. Γιατί τυχαίνει να με Μίλαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Έχω αυτή την εικόνα. Δεν πιάνουν όλοι παντού.
1: Το ξέρω, ναι, αλλά θα δούμε. Εγώ δεν απογοητεύομαι.
0: Ούτε κι εγώ. Και να σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Αγαπώ την ομάδα, αλλά αγαπώ την ομάδα. Δεν περιστρέφεται η ζωή μου γύρω από την ομάδα. Απλά την αγαπώ όμως.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα είμαστε κάτω. Κάποια στιγμή θα ξανανεύουμε.
1: Θα ξανανεύουμε, μη φοβάστε. Θα μεταγραφείς από το πρώτο ράφι.
0: Γιάννη, πες μου λίγο ένα πράγμα. Από πού έχεις ανταγωγή, φίλε?
1: Εγώ, από το Παπαγιώργη το χωριό.
0: Από του Παπαγιώργη το χωριό.
1: Ναι, το διακοπτό, το διακοπτό.
0: Α, είσαι από Αχαΐα, είσαι από του Παπαγιανόπουλου το χωριό, φίλε. Ωραίος,
1: ναι,
0: ωραίος.
1: Ναι. Έχουμε τακτικά, Γιώργο, έχω...
0: Πηγαίνεις στο διακοπτό. Έχω ένα πολύ αγαπημένο φίλο που είναι από το διακοπτό, ο οποίος είναι στο προπονητικό team της προοδευτικής, ο Μανώλης ο Πράσινος και παλιός ποδοσφαιριστής.
1: Πράσινος.
0: Και λέγεται είναι Πράσινος και είναι Ολυμπιακός, να ξέρεις.
1: Α, το πείτε το. Γιατί έχουμε Πράσινος στο διακοπτό.
0: Είναι από αυτή την οικογένεια.
1: Μήπως είναι και από το άλλο διακοπτό, νομίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το... δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Την άλλη Παρασκευή όμως θα το έχω έτσι πιο εύκολο, πιο πρόκειο.
1: Σας ακούω, πολύ ωραίο το προγραμματά σας.
0: Ευχαριστούμε, ρε Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να διαδίδεις την παρουσία μου εκεί στις εσχατιές του πλανήτη που λέω, στον Down Under.
1: Ναι. Τώρα, Γιώργο, κοίταξε, έχει η Ελλάδα έχει πολύ κοντά. Με ένα κλικ σε βλέπω.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάνε, κύριε, που πλήρωνα $3 για ένα λεπτό.
0: Ναι. Η τεχνολογία, την τεχνολογία δεν πρέπει να τη δαιμονοποιούμε, έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Σε πολλά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για εμάς που ζούμε έξω, εγώ έχω το μαθαίνω όταν έχει γίνει κάτι, τώρα εγώ το έχω μάθει αυτού πέρα. Ενώ τώρα σε μένα εδώ πέρα είναι 9 παρά 5 το πρωί.
0: Ναι.
1: 2 παρά 5 ώρα Ελλάδος ακριβώς.
0: Ανήμερα 1η του Μάη, όχι. 2 έχετε εκεί τώρα.
1: Καλό μήνα κιόλας. Και καλό μήνα. Άκουσα προηγουμένως ο ένας Κοντονής, πότε κάνει εκπομπή.
0: Ο κύριος Γιώργος Κοντονής κάνει κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 10 το πρωί ώρα Ελλάδος. Δηλαδή εσύ θα έχεις απόγευμα. Απογευματάκι νωρίς.
1: Ναι. Είναι 2 τα... Ναι.
0: Ο κύριος Γιώργος,
1: 10 το πρωί, μου λέτε, ναι.
0: Πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Μήπως είχε κάνει και στο ΕΡΤ κάποτε.
0: Είναι ο Γιώργος ο Κοντονής που ήταν στην ΕΡΤ, που ήταν στην ΕΡΑ. Μιλάμε για 60 χρόνια δημοσιογραφία. Αυτός ο Κοντονής είναι. Ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Βεβαίως.
1: Έβγαινα στο Γιώργο τον Κοντονή, πάντα εγώ το.
0: Είναι δυνατή μεταγραφή ο κύριος Γιώργος, να ξέρεις. Δυνατή μεταγραφή.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι ωραίος τύπος. Είναι μεγάλος ηλικία, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Ξέρω, ναι,
0: έτσι,
1: ξέρω,
0: πάντα περιποιημένος με το κουστούμι του. Πολύ ωραίος. Δημοσιογράφος παλιάς κοπής.
1: Θα επικοινωνήσουμε. Δεν είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να στείλω και τα χαιρετισματά. Μπορώ να στείλω.
0: Καλά το συζητάς, εννοείται, ρε φίλε.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Στο site το Ματσούκα από την Αμαλιάδα. Στο Bill by Taxi. Στο Νίκο από τη Λάρισα. Μιχάλη από τη Σπάρτη, Γιάννη από Καλαμάτα και σε όλους τους πανάδες.
0: Να είσαι καλά.
1: Κοίταξε, όσο τι γίνεται για να κόπλω, εγώ τα βλέπω όλα τα παιχνίδια, ξέρεις, έχω όλα τα κόλπα από αυτού. Κοίταξε, κάπου είχε δίκιο ο Δημήτρης.
0: Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικός αντιδράσεις του βέβαια.
1: Κοίταξε, όταν πάνε σου ρίξουν στάχη στα μάτια που λέμε, καταφανέστα φάουλα ρε Γιώργο, να μην τα δένει.
0: Φαουλάρες,
1: όχι φαουλάρες, γιατί τα σημειώνω εγώ, τα γράφω. Δεν θυμάμαι σε ποια λεπτό ήταν, ας πούμε. Έλα τώρα, πάνε και στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να μας κλέψουνε.
0: Είδες όμως η ομάδα, είδες όμως η ομάδα τελικά.
1: Ναι, εντάξει, ανεβαίνει η ομάδα. Εγώ τώρα σε πολλούς τα ράματα, τα φιλάμε για τη γούνα τους, για να ξέρει για τους. Μη φοβάσαι, καλά.
0: Γιάννο μου, πάμε για κλείσιμο, σε περιμένω την άλλη Παρασκευή νωρίτερα όμως. Γεια σου φίλε.
1: Και θα τα λέμε.
0: Χαρά μου και τιμή μου, ειλικρινά.
1: Εσύ πώς θα κάνεις.
0: Κάθε Παρασκευή, 12 με 2 τη νύχτα ώρα Ελλάδος.
1: Ναι, το ξέρω, θα ακούω τώρα.
0: Κάθε Παρασκευή μόνο γιατί δεν έχω χρόνο άλλες ώρες, γι' αυτό.
1: Εντάξει, θα σας ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Να είστε καλά, μας προσφέρετε το ωραίο πρόγραμμα και θα σας ευχαριστήσω σε πολλούς.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ, μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά, φίλε, για χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν και ο Γιάννης από τη Μελβούρνη. χαρά μου να ακούω ανθρώπους να βγαίνουν στο τηλέφωνο, να τα λέμε έτσι ωραία και σε φιλικό κλίμα πάντα. Χαρά μου αυτό. Να ξέρετε ότι τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές γραμμές στολίζουν και δίνουν νόημα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Γι' αυτό και εσείς να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε τους δικούς ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, 12 με 2 πάλι εδώ μετά τα μεσάνυχτα στο 943 Intervention Sports. Είμαι ο Γιώργος Τσουράκης. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και έναν όμορφο μήνα. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά! Και ευχαριστώ πολύ όλους όσοι βγήκατε στον αέρα και όσοι στείλετε μηνύματα. Είστε όλοι αδέρφια μου, να το θυμάστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.